0: Αυτό είναι Κάπρις.
1: Το είναι Κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Capris.
4: Radio Capris, najbolja družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.